0: φωτίζει τη βάρη.
1: Τι έφτα νέα καόρ, έχετε μέσα από την πόπολη σε μπρούκες. Λάγια.
2: Hello. Ζήτη νάζενιν.
1: Σωρή νάμζενιν.
3: Να και πτώμα βαχράτεν τα εκεί.